0: tu casa suena Tama Stereo.
1: Wow, wow. Ο Πίσεντρινος Τάσου, αγιόλδες, κομπλέτο, καντέλα.